0: τον καταλάβει κανείς. Τον καταλάβει κανείς. Συνορίστα δεν μιλώ γερμανικά. Τι θέλετε?
1: Στα τάτη το καϊκί. Αμέσως.
0: Εντάξει, εντάξει. Το αφέντικο μίλεσε. Κατεβάστε τα πανιά.
1: Right, Subordan.

0: Εκτιμούμε πολύ, κύριε, αλλά εδώ είναι η ιδιωτική διασκέδαση. Και όπως βλέπετε, όλα τα τραπεζάκια είναι γεμάτα. Λυπούμε πάρα πολύ, κύριε.
1: Ach komm, hier ist kein Platz, wir gehen woanders hin. Komm.
2: Ich kenne ein anderes Café, komm, wir fahren an.

0: πάτερ, μπορούμε να μείνουμε απόψε εδώ.
1: Καλώς τον, παιδί μου.
0: Είναι συμμαχοί μας και πρέπει να κρυφτούν.